0: Εγώ παλά με τη σολύμπη και σαν μαμά. Άμα για μάγα δολά, τρόβι δίμα που κοπέλα μιλιού κλαμά.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά με τη σολύμπη και σαν μαμά. Άμα για μάγα δολά, τρόβι δίμα που κοπέλα μιλιού κλαμά.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά.
1: Σαν μαμά εμπρέγω παλά. Ma tata εμπρέγω παλά.